0: Κάτσο ήτσα το προκλάμι σου είπε φιλόι, φιε ποκοσάν, μάλι πάρα πότσο σαραλάου. Λέω εγώ έλειψη λιμωμούα, μάλι σου γαίμ να εφώνω. Οφα είναι λαουιδό, είναι λαουλάγγι ελούα, ο απίλιο νέα. Σύλλη με τσάτ προκλάμι, ole ale ingwa ole no upichili ona amao ile itu isaute o New Zealand. No ole no upichili ona amao ile itu isaute o New Zealand. Be the famous one.
1: Get them both.
0: Go New Zealand and I'm going to go all the way.
1: Get them both. But I'm not thirsty and I'm not hungry. I just wanna make heaps of money. I'm staying away from you.

0: Χαίρομαι.
1: Φυσικά ούσο, αφαίρεσε ο Βεσίδη, αγαμό, έφερε με η Παπαλάνη, έκουσε η Κούκο. Present the rain.

0: Ποιο όνομα?
1: I want you to visit myself for Ireland.
0: Κύριε Πούλη.
2: Όχι, σύντη είναι καουήλ κάμπα όλε αλλιώ αίνα. Αγαπητέ του κέννη. Ο αίνα εκαουλιά αίνα.
0: Αίνα. Ο πιβί.
2: Για την πακάμπη
0: τη φορά. Για την φορά. Για την φορά. Για την φορά. Για την φορά.

0: που πήγα όλα χαμό. Τα όλα με όλα μαλάω με λόγα. Μα είσαι εδώ και για κάτι. Έκαφα πέγα σου πολλά.
1: Δεν είναι φάμα με όλα που λόφι να κάνω. Φίλοι του φάμα με όλα τι μπλουφόρ.
0: Ο μεγάλο και τίνο. Ο φέα κόμου κακή κόμου για η μέλε που θα έχω ο Ιουάου μπαλά χαμό. Για εγώ με κουμπαλό. Εγώ καλά κουμπαλού σάρ με κάμω. Μόκα αγγιά γυλά. Εγώ κακή να κουμπαλού αγγιά γυλά πέζω εγώ καλά κάμω. Αλλά έφερε ο κυρικού.
2: Ele é